0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό παιδιά, που εγώ θα σε εξωφωνήσω, θα το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα εντάξει. ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα χαντάκωσε.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο. Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: I've seen the devil dance on set.

0: με τους Miami Heat αυτή τη φορά και είναι έτσι πανέτοιμος να ξεκινήσει την καινούργια σεζόν. Παιδιά, τι
1: μεγάλο, παιδιά,
0: πλούσιοι, ρε, παιδί,
1: τι τραβάς, παιδιά, μα είσαι πλούσιος.
0: Εμείς ας πούμε σκοτώνουμε κατσαρίδες και αυτή η γκουάνα.
1: Εμείς έχουμε βουλιάξει την κατσαρίδα και αυτή σου λέει πάει το Ιγκουάνα στην πισίνα και τους ενοχλεί.
0: Το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Σκοτώνουμε κατσαρίδες.
1: Τι να λέμε.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, η εταιρεία Κασοτάκης είναι μαζί μας και σήμερα. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Έχετε το νου σας, διότι θα έρθει κάποια κόρνα κάποια στιγμή.

0: Moving to the sun, λοιπόν, εδώ είμαστε, 9 και 43 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πού θα πάμε, Βίτα Δημητριάδη?
1: GNTM.
0: Α, παιδιά, να τα. Έχουμε λοιπόν στο Ηράκλειο κάλεση.
1: Αυτό ήταν το δικό σου, δεν ξέρω. Που το, ναι. Λοιπόν, όχι. Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδης, ο Μπάμπης Λαζαρίδης, πέρασε από το πάνελ των Κριτών, αλλά το άγχος του τον πρόδωσε και έφυγε χωρίς το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Να τα.
1: Πήγε και έφαγε πόρτα το παιδί της Αγγελικής Ηλιάδης. Η αποκάλυψη ήρθε από την Πέττη Μαγκύρα, η οποία τον αναγνώρισε μόλις τον αντίκρισε και ενημέρωσε τους υπόλοιπους κριτές ότι έχουν μπροστά τους το γιο της γνωστής καλλιτέχνηδας.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα, παιδιά.
1: Ο 20χρονος νεαρός.
0: Αν δεν το μάθαινε ποτέ κανένα.
1: Ασχολείται με το modeling μόλις 6 μήνες. Ο σωματότυπος του έκανε καλή εντύπωση, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει ότι διαθέτει τα εφόδια για να σταθεί στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις του διαγωνισμού.
0: Το να είναι κάποιος όμορφος δεν αρκεί στο GNTM, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, λέει, το τατουάζ που έχει στον αριστερό του ώμο, με τον Άγγελο Μπράτη να παραδέχεται ότι δεν του άρεσε καθόλου. Ο ίδιος ο νεαρός εξήγησε ότι το έκανε όταν έφυγε από τη ζωή ο παππούς του, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ. Το ύψος του σε συνδυασμό με το έντονο άγχος του έκλεινε τη ζυγαριά προς το όχι, τέλος πάντων. Οι κριτές αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να περάσει την επόμενη φάση, με μόνο το Λάκη Γαβαλά να του δίνει έναν.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Παιδιά, δεν σημαίνει κάτι ότι επειδή μπορεί να είναι επώνυμος ο μπαμπάς ή η μαμά ή οποιοδήποτε, εμάς μας ανοίγουν τις πόρτες να περάσουμε. Τρελαθούμε τώρα.
1: Παιδιά, αν ήταν εκεί η Βίκυ Καγιά.
0: Ναι.
1: Με την τατουαζάρα εδώ, γιατί είναι το ήταν.
0: Δεν θα τον άφηνε καν να μπει μέσα.
1: Ξεκάθαρα. Λευκός καμβάς, δεν τη θυμάστε την ατάκα? Λευκός καμβάς.
0: Αυτό. Λοιπόν, το Powerplay της εβδομάδας έρχεται. Θα πάμε στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
5: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Μπαμ μπαμ, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπαμ μπαμ, δεν αργήσαμε καθόλου. Μπαμ μπαμ, θα καλέσετε κι εσείς. Βαρούν οι κόρνες, παιδιά, να γίνει χαμός. Καλέστε λοιπόν για να παίξουμε. Τα έχετε τα κόλπα, τα ξέρετε. Ναι, παρακαλώ, γεια σας, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς σας λένε?
1: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνε, είσαι η πρώτη μας γραμμή και δεν θα παίξουμε μαζί. Σε ευχαριστούμε όμως που θυσιάστηκες.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Έπεσε η γραμμή που θα παίξουμε. Για καλέστε, για περάστε, για περάστε. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
3: Good morning, guys.
0: Good morning, guy. Ποιος είσαι?
3: Μιχάλης είμαι.
0: How do you do?
3: Do you do, do you do?
0: Do you do, do you do, και εσύ. Καλά είσαι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για παιχνίδι, Μιχάλη? Το διαγωνισμό το ξέρεις, φαντάζομαι. Είσαι γνωστή φωνή.
3: Ναι.
0: Πάμε για την ερώτηση κατευθείαν. 5 δευτερόλεπτα χρόνος. Σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων παίζουν τρεις μουσικοί.
3: Λάθος.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Αφού είναι κουαρτέτο, κουαρτέτο, παιδιά, τι θα παίξουν τρεις άνθρωποι, τρεις νοματέοι? Αφού είναι κουαρτέτο. Πολύ σωστά, Μιχάλη, μπήκε στην κλήρωση.
3: Αφού δεν ήταν τι κρετσέντο, πάλι πλάκα.
0: Τι ήτανε, κρετσέντο?
3: Αφού δεν ήταν τι κρετσέντο.
2: Αυτοκίνητο.
0: Να το. Το τσίκουετσέντο. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: The Door, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Κάπως
0: επιστρέψαμε.
1: Νιώθω λίγο σαν να πετάω.
0: Αυτό. Πρέπει να μπείτε να δείτε τα νέα story που μόλις ανέβηκε. Είναι όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο ΟΑΚΑ.
1: Παιδιά, γιατί κάμερες δεν ήταν.
0: Δεν τα δείχνουν
1: δηλαδή,
0: όλα.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι, μα εμείς έχουμε
0: έδειξαν...
1: τις δικές μας τις κάμερες.
0: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες έχουν ανέβει τώρα στα δικά μας τα story και στο Kiss FM σε λίγο το, το Instagram. Αυτό, όσα δεν έχουν
1: παιδιά,
0: δείξει οι κάμερες.
1: Αγαπώ το AI του Μιχάλη, το αγαπώ.
0: Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, μισό λεπτάκι να πάω. Γιατί παιδιά με χαζεύω δίπλα στην Ανούλα και δηλαδή ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Λοιπόν, και με μικρόφωνο έτσι. Γιατί θέλω να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο.
0: Είναι κλειστό.
1: Θέλω να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι εγώ πέρυσι συμμετείχα σε χοροδία.
0: Να το. Να
1: θέλω
0: το.
1: Να το θυμηθούμε ότι δεν πήγα χαμένα τα μαθήματά μου.
0: Όλη παρέα.
1: Ναι, δεν πήγα χαμένα τα μαθήματα που έκανα, απλά να το πούμε έτσι.
0: Δεν έπρεπε να την πω αυτή τη λέξη, να έχετε. Ναι, συνέχισε. Ναι. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή πηγαίνει μας.
1: Πάμε στην κρεβατοκάμερα που είναι το προσωπικό μας έτσι καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμερες της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων μας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να ανανεώσουμε την επίπλωση του σπιτιού μας. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω, επειδή θα ανανεώσετε το καναπέ, θα σας πάω να ανανεώσετε και την τηλεόραση. Πάω κατευθείαν στην Electronet, διότι ψάχνετε την ευκαιρία και την αφορμή για να αναβαθμίσετε το σαλόνι σας. Φυσικά θα γίνει και με την Electronet, διότι έχουμε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης για όλες τις τηλεοράσεις άνω των 499 ευρώ δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Μην χάνετε λοιπόν στιγμή, ήρθε η εποχή για τη νέα σας τηλεόραση. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Έχει πάθει σοκ τώρα με το story, Εβίτα.
1: Το αγάπησα, το αγάπησα.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Λοιπόν, άκουσα ναι. Να δεις τι γίνεται. Θα σε πω στο Θέμη, ο οποίος...
0: Θέμη, λέγοντας, Γιωργαντά.
1: Όχι.
0: Σοφό.
1: Ο Θέμης Μπονίδης.
0: Τι είναι πάλι αυτό.
1: Το nickname, το όνομα που χρησιμοποιεί σαν gamer που είναι, είναι το The Mista. Είναι καλλιεργητής βαμβακιού και καλαμποκιού στις Σέρες. Αλλά διαπρέπει στο gaming, κατακτώντας την κορυφή του Age of Mythology, που προφανώς είναι κάποιο παιχνίδι, αν καταλαβαίνω καλά. Τη μία στιγμή βρίσκεται στο τρακτέρ και δουλεύει στα χωράφια του στις Σέρες, και την άλλη στιγμή έχει κατακτήσει δύο φαινομενικά ασύνδετους κόσμους, τη γεωργία και το επαγγελματικό gaming.
0: Πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος αυτός, γράφει.
1: Θα σου πω.
0: Πάνω από 30 δεν είναι σίγουρα.
1: Λέει ότι η πρώτη του επαφή με τα παιχνίδια στρατηγικής ήρθε το 1999, όταν ανακάλυψε το Age of Empires 2 στον υπολογιστή της θείας του. Πόσο να ήταν το 99?
0: Ναι, ναι, από το...
1: Στα 12-13 άρχισε πλέον να ασχολείται ανταγωνιστικά, από τα 13. Και σταδιακά, λέει, ήρθαν τα πρώτα χρηματικά έπαθλα σε τοπικά τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στη συνέχεια βγήκε σε βαλκανικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις που του απέφεραν περίπου 200 με 250 ευρώ το μήνα.
0: Από το gaming.
1: Από το gaming,
0: να πω, ρε, παιδιά. Τι να πω.
1: Τώρα είναι σε άλλη κατηγορία, σου λέω, είναι.
0: Τώρα παίζει επαγγελματικά.
1: Στην κορύφωση, λέει, της αγροτικής περίοδου από τον Ιούνιο μέχρι ακόμη και τις ημέρες αυτές, με 17 ώρες εργασίας όπως αναφέρει, εκείνος αρχίζει στις 4 το πρωί και ολοκληρώνει στις 10 το βράδυ.
0: Το gaming και το βαμβάκι.
1: Και παρόλα αυτά παίζει και gaming. Εκείνη την εποχή, λέει, ανακοινώθηκαν μεγάλα. Το 2022 ανακοινώθηκαν μεγάλα χρηματικά έπαθλα για κάποια παιχνίδια, τέλος πάντων, και ξεκίνησε να συμμετέχει. Και έτσι παίζει από τις 5 το πρωί, ας πούμε. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι παίζουν και σε ώρες λίγο έτσι περίεργες.
0: Ωραίο το 5 το πρωί.
1: Με τα χρήματα,
0: gaming,
1: λέει, από το gaming αγόρασε τραχτέρ. Επενδύει δηλαδή κιόλας, κατάλαβες.
0: Επενδύει και στον πρωτογενή τομέα, να τονιστεί, πολύ βασικό αυτό.
1: Ναι. Τα δίνει, τέλος πάντων, είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις, γιατί έχουν απαιτητικά ωράρια και τα δύο.
0: Μπράβο στον
1: άνθρωπο. Αλλά πλέον που παίζει επαγγελματικά, τα ποσά που διεκδικεί είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Από τη μία νομίζω ότι χάνεις χρόνο, αλλά ο άνθρωπος έχει καταφέρει συγκεκριμένος να το εισπράττει σε χρήμα.
1: Άκου. Ο συγκεκριμένος βγάζει χρήματα. Από αυτό παίζει επαγγελματικά. Είναι επαγγελματίας gamer.
0: Να το.
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον άλλο που το κάνει για διασκέδαση.
0: και σου παίζει τα νεύρα. Και δεν φέρει και τίποτα στο σπίτι.
1: Αυτό.
0: Ενώ αυτός
1: τα παίρνει μόνο σου όλα.
0: Τα έξοδα του σούπερ μάρκετ.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Αχ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Το ένιγμα που προσπαθείς να λύσεις εδώ και πολύ καιρό είναι πώς θα χωρέσεις τα extra large όνειρά σου σε μια extra small πραγματικότητα.
1: Πόσο μέσα πέφτουν, πόσο.
0: Με αφοσιωμένη εργασία θα αυξήσεις τις δυνατότητες να εκπληρώσεις τα όνειρά σου, ενώ η δίαιτα στα όνειρα απλά θα γιγαντώσει το άγχος σου. Ξεκίνησε με δίαιτα, η μέρα με δίαιτα θα τελειώσει.
1: Δεν ξέρω σε ποιο κρυάρι το είδα αυτό.
0: Ξεκινάμε με τους Ταύρους. Κινείσαι τελευταία σε ακραίες καταστάσεις. Όταν αισθάνεσαι καλά, βγάζεις φτερά και πετάς στο διάστημα. Όταν πέφτεις ψυχολογικά, ως τα τάρταρα πίνεις το καφεδάκι σου στον Άδη. Λίγο λογικό να σε εκνευρίζουν αυτές οι μεταβάσεις, αλλά ας το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα που νιώθεις καλά, απόλαυσε την πτήση σου με καλή παρέα. 8. Δίδυμε, λες και το σώμα σου έχει μπει στον αυτόματο πιλότο σήμερα και τα κάνει όλα τα γνωστά και τετριμένα χωρίς τη δική σου παρέμβαση. Άρα το μεγάλο ερώτημα είναι, εσύ και το μυαλό σου, πού βρίσκεστε? 7. Καρκίνε, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσεις σήμερα στον επικοινωνιακό πυρετό που σε έχει καταλάβει. Σίγουρα θέλεις να βγάλεις από μέσα σου πράγματα που σε βασανίζουν, σκέψεις που τηγανίζουν το μυαλό σου, ας πούμε. Θα ακούσεις πράγματα που είσαι έτσι δεκτικός, θα νιώσεις ότι αναπνέεις ξανά, αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι λίγο σκούρα για σένα σήμερα και τα νεύρα σου. 7. Λιοντάρια, παραδέξου το. Αν δεν είσαι στο επίκεντρο της προσοχής στον εργασιακό σου χώρο, τότε είναι πολύ πιθανό να τεμπελιάζεις. Αν όμως ξαφνικά νιώσεις ότι σε παρακολουθούν τα μάτια των συναδέλφων σου, τότε γίνεσαι σκυλή του πολέμου στη δουλειά. Με απλά λόγια, σήμερα είναι μία μέρα που η μετάβαση από την ένταση στον μπράβο προκύπτει με απόλυτη φυσικότητα. 8. Παρθένε, ένα πράγμα που πρέπει να ξεκινήσεις να δουλεύεις αυτές τις μέρες είναι η ανταπόκριση αυτών που θέλεις, σκέφτεσαι, χρειάζεσαι με αυτά που βγαίνουν από το σωματάκι σου. Ξεκινάς να λες αυτό που νιώθεις χωρίς να κολλάς και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, γίνεται δουλίτσα. 8. Ζήγε, είναι πολύ μεγάλο σήμερα ο κίνδυνος να βρεθείς χαμένος στη μετάφραση με τα συναισθήματά σου, με όσα ακούς, με τη στάση έτσι, κάποιων ανθρώπων δίπλα σου που τα παίρνουν όλα πολύ ελαφριά. Όταν νιώσεις ότι πνίγεσαι, πάρε λίγα λεπτά μόνος σου, σκέψου πώς μπορείς να βρεις την άκρη σου, και τουλάχιστον σημαντικό είναι το ότι δεν φοβάσαι να ψάξεις. 8. Σκορπιέ, τα μηνύματα που στέλνεις εκεί έξω στον κόσμο σε κάνουν να παραμένεις χωμένος έτσι μέσα στην εργασία, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, σε μια συμπαγή κοινωνική εικόνα, και η ψυχή σου αυτή θέλει να τα στείλει όλα στον αγύριστο και να επανέλθεις μέσα σου στο παιδί που ήσουν, εκείνο που τα όνειρα ήταν μια σκάλα που ανέβαινε μέχρι τον ουρανό. 7. Το Ξώτη, σήμερα σε τσιτώνω στη δουλειά αφήνοντας υπονοούμενα για τις επιδόσεις σου, για το μέλλον σου. Μασάνε οι τοξότες. Η καλύτερη απάντηση είναι η δουλειά και η συνέπεια σε όλους αυτούς. 8. Εγώ και ρε, κυκλοφορείς με ένα βλέμμα, μη μου πεις τώρα καμιά βλακία γιατί θα γίνουμε μπίλες. Και με αυτό το βλέμμα κερδίζεις ηρεμία και από τον σύντροφό σου και από φίλους και από συναδέλφους. Αμήν η κατάσταση, κράτα το. 8. Υδροχόε, σήμερα έχεις ανάγκη από απόλυτη ηρεμία, ιδιωτικότητα, χώρο και χρόνο για τον εαυτό σου, και δεν σε νοιάζει πόσο κοντινός θα είναι ο άλλος που θα έχεις απέναντί σου, και αν προσπαθήσει να σε πείσει να παραβιάσει τις ανάγκες σου, εσύ θα μείνεις σταθερός σε αυτό που χρειάζεσαι. 9. Ιχθύ, όσο και αν σκέφτεσαι πιθανές λύσεις για τα κολλήματα και τα μπερδέματα της συναισθηματικής σου ζωής, δεν πρόκειται να βρεις άκρη που να σε ικανοποιεί. Δεν εμπιστεύεσαι και κάποιον έτσι 100% για να τα μεταφέρεις όλα αυτά. Είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσεις κινητά, να κατεβάσεις σταθερά, να βγεις από τον υπολογιστή και να μιλήσεις με έναν φίλο, ο οποίος έτσι μπορεί και να σου δώσει μια συμβουλή που να τη χρειάζεσαι και να σου κάνει. 8.
1: Πάμε για μεσόρο. Τα 7,8 παιδιά, σχετικά καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10:30. Έχουμε να δώσουμε και δύο παιχνίδια bowling σε ένα τυχερό. 28-12-55-961. Για καλέστε μας τώρα για να σας στείλουμε και για bowling. Να υποδεχτούμε και φυσικά την αγαπημένα μας σούβλα Κούπολη με τρία καταστήματα. Με ολόφρεσκο κρέας, με ολόφρεσκες πατάτες που είναι φρεσκοκομμένες και φρεσκοτηγανισμένες. Με γεύσεις που είναι εξαιρετικές. Όλα είναι φρεσκοψημένα και της ώρας.
1: Διότι παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα κρέατα και πατάτες και δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο. Και επίσης να πούμε ότι η φιλοσοφία τους είναι να μας προσφέρουν το φαγητό που βάζουν και οι ίδιοι στο τραπέζι τους. Μην μιλήσω πάλι για εσάς που είστε ντούκια και θέλετε πρωτεϊνική διατροφή, που πρέπει να δοκιμάσετε την διάσημη κοτοπικιλία της Σουβλακούπολης.
0: Εξαιρετικό, παιδιά. Εξαιρετικό. Είναι ό,τι πρέπει πρωτεϊνούχα. Ποιο ρεύμα στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα σας, Νικόλας εδώ.
0: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
2: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Από πού μας ακούς?
2: Από Καλέσα.
0: Από τα Καλέσα. Πού είναι τα Καλέσα, μισό μου?
1: Εδώ πέρα στο Παγνίλι μου.
0: Α, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νικόλα, μας πήρες τηλέφωνο για bowling.
2: Μάλιστα.
0: Έχεις αναπαίξει, φαντάζομαι.
2: Πριν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
0: Ωραία, έχεις παιδιά να πάτε όλοι μαζί, οικογενειακός κτλ.
2: Θα πάμε παρέα, ναι.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλά να περάσετε, ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι 10:30 και πρέπει να πάμε στο break.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

Radio.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
14: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
15: Μα είναι βραδιά bowling.
14: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
15: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
15: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
16: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
14: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
16: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
17: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
10: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Ed Sheeran, Azizam εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα Loser και Tame Impala. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.
7: Επιστροφή εδώ στον ΚΙΣ, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
8: Όλες οι επιτυχίες
9: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
8: ΚΙΣ 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον ΚΙΣ.
9: ΚΙΣ 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: ΚΙΣ 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Tate McRae, sports car. Ωστόσο, εμείς αφήνουμε τα αυτοκίνητα και επιλέγουμε τα πλοία και φυσικά επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Crystal και Rudimental. 3, 2, 1.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ρυθμός στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Crystal μαζί με Rudimental, drum and bass, χορευτική μουσική. 3-2-1, το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Alex Warren, Ordinary, ωστόσο ένας ασυνήθιστος αλλά πολύ όμορφος διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από χθες εδώ στον KISS για να παρακολουθήσετε δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Όσοι αγαπάτε την φωτογραφία, όσοι έχετε ταλέντο στη φωτογραφία ή όσοι θέλετε απλά να μάθετε πώς να βγάζετε καλές φωτογραφίες, ο KISS 961 και η ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα πρέπει να καλέσετε πρώτη στο 2810255961 όταν θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής, δηλαδή αυτόν εδώ. Όταν αυτό συμβεί λοιπόν, όταν ακούσετε αυτόν τον ήχο, μας καλείτε, βγαίνουμε μαζί στον αέρα και με τον απλούστατο αυτόν τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση η οποία έρχεται αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, ο χαρακτηριστικός ήχος της κάμερας μόλις ακούστηκε εδώ στον αέρα του Kiss 961, πράγμα που σημαίνει ότι αν είστε λάτρης της φωτογραφίας, μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να μπείτε στον πραγματικά πολύ πολύ όμορφο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δωρεάν τετράμινα σεμινάρια στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου. Θα σας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους και βεβαίως να μάθετε όσο περισσότερα γίνεται για την φωτογραφία, μια πραγματικά πάρα πολύ αγαπημένη δραστηριότητα. Μόλις προηγουμένως R.E.M. ακούσαμε και Losing My Religion, ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από περασμένες δεκαετίες. Με αυτό θα οδηγηθούμε και στο Top 10 του Kiss 961. Το ακούσαμε μόλις χθες από την Μαρία Κοσμαδάκη, για να ενημερωθούμε εντάχει για την δεκάδα η οποία πρωταγωνιστεί αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

Τσέμι Μπάλα, Ντράκουλα εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά αλλά και για κάθε εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι αλλά και συνέδρια ως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου μόλις ακούστηκε εδώ στον Κις. Καλησπέρα στη γραμμή. Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Πάμε να δούμε δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργος και εσύ?
2: Ναι.
0: Γιώργος από Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, μαζί θα παίξουμε. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, το πρώτο άλμπουμ της Μαντόνα κυκλοφόρησε το 1983. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Σωστό είναι. Μπράβο. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Λοιπόν, Haven, I Run εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.

Member City, self-aware εδώ στον Κις. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30, στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη. Μας είπαμε έως και τις 4 η Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις. Έως και τις 4 μαζί μας είναι και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδριο 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Έναν χώρο με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μένει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Θα τους διακόψουμε τους Coldplay, γιατί είχαμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Μαριλένα.
0: Μαριλένα, κάλεσες για το διαγωνισμό μας για τα μαθήματα φωτογραφίας, σωστά?
1: Ναι.
0: Τέλεια, θα σε βάλουμε στην γραμμούλα, στην κλήρωση. Περιμένεις λίγο στη γραμμούλα, εντάξει?
1: Τέλεια,
0: να είσαι καλά.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
0: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Φόρτι!

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
1: The Diri Diri Show.
5: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
6: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ, πέρτα.
7: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: πώς θα σαξοφωνίστε.
1: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις.
0: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει άνοιξη και τα λοιπά και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961. Kiss.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 259 ευρώ.

0: καφετιέρα Espresso Croups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο Στήρος Καλουσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961. Νούμερο

νούμερο 6. Νούμερο 5.

Radio.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης ως πριάρωσης και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
12: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου

0: θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810 26 25 22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Loser. Damon Μπάλα.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen. Get ready. Let's go.
8: Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: And we go.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου.

0: σπίτι. Είναι Easy Home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
0: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC.
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: J-Lo.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία. 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις.

0: αισθητική του νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Kiss. 10 στη σειρά.
7: Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

Radio.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, παίρνει τα κοινά.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: Πώς θα σαξοφωνίστε,
1: θα έχω πάθει κι εγώ.
2: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
2: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
2: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
2: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
2: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
2: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
2: Μας κατάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
2: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνετο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
3: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
3: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Loser.
10: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά.

0: μακάκι φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 9.61.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Κις. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: Αυτό παιδιά, που εγώ θα σε εξωφωνήσω, θα το πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα χαντάκωσε.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνετο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961. Μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής, δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
4: Loser, Damon Bala.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961. Kiss.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.